Εσύ τα ότα μάγες πάρω που έκανε στον Σάνδρα ο Βάζελ Λίγαν Δράγκανερτ. Εσύ και νούμερο για να πεις and love.

Αρούμε να κοιτάμε πώ επί τόσο ήταν λίγο το φινάλι προγράμμα σοσιαλμέντε ειδικά να μάει τη σπάρο. Είμαι τα σφαίρα κούλο που άλλον σου προσθέτω κάτι να κράτη μου ητούν. Ως βίσω σαν πάσο φρίσω νότι, δούμε σε όνοι κάνουν τη χέρα, τσαλό να κουπωτέ τη γιος, νόσο τα κοινάν κου, κανσιόν αντί σρόρωμα τα σέρα, ή να σου προσθέτω η κανσιόν κου, τάντο ρόμποτ, ή ότε καντάντε, κου νόσο ρεκοντά, ρίβο και, κου απρεσθέτω ακίνα να ρούβα. Συνήθα, τα σφαίρα λόγω άλλον σου προσθέτω τη μάτια σπάρα κάτι να κράτη μου ητούν. Passam por essa noite, querendo em sintonia com o Sr. Zara.